γερμένο κι άδειο, έρμεο ναυάγιο, μες στο ποτήρι είδα κάτι σαν φλόγα, κάτι σαν πάγο. Ήχος κρυστάλλινος και ραγισμένος, άγγελος σε σκαμνή συλλογισμένος, και έγινε θρύψαλα μες στον καθρέφτη, πίσω από τον πάγκο η νύχτα. Και έγινα κόκκινο ή μήπως άσπρο, μες στο ποτήρι και ήπια. Και έγινε μέρα στυφή και πράσινη, ο ήλιος έπεσε μες στο ποτήρι, μέσα στο κρύο.

έγινα κόκκινο ή μήπως άσπρο μες στο ποτήρι και ήπια. Κι έγινε μέρα στυφή και πράσινη, ο ήλιος έπεσε μες στο ποτήρι, μέσα στο κρύσταλλο και

νύχτα μες στον καθρέφτη, πίσω από τον πάγκο είδα γερμένο κι άδειο έρμεο ναυάγιο, μες στο ποτήρι είδα κάτι σαν φλόγα, κάτι σαν πάγο. Ήχος κρυστάλλινος και ραγισμένος, άγγελος σε σκαμνή συλλογισμένος, και έγινε θρύψαλα μες στον καθρέφτη, πίσω από τον μπάγκο η νύχτα, και έγινα κόκκινο ή μήπως άσπρο μες στο ποτήρι και ήπια, και έγινε μέρα στυφή και πράσινη, ο ήλιος έπεσε μες στο ποτήρι, μέσα στο κρύσταλλο και αποτρελάθηκε.

χαμός στις εκβολές του θα προσφέρει. Όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν,

ντυμένο στολισμένο το τούλι του ουρανού. Στη μέση της ερήμου όλο δροσή πηγή, μα εδώ στις γκρίζες πόλεις σαν σκουριασμένο κέρμα κυλούσε η ζωή. Σε ποια θάλασσα πήγες και κρύφτηκες?

σαν τα μουσα στα χείλη, στη γλώσσα της σιωπής, στα νοτισμένα δάση, στα γόνα της βροχής. Πνοή στους άδειους δρόμους, στα μάτια των παιδιών, μα πιο πολύ στα χνάρια, στους όρκους και στα χάδια θλιμμένων εραστών. Σε ποια θάλασσα πήγες και κρύφτηκες?

σαν μου ξυπόλυτη αρχή σε ένα αρχαίο χώρο. Έχει στη ρίζα μόνο νερό. Μέσα στη γλάστρα μου απλώνω.

Δε σε φοβάμαι ό,τι κι αν γίνει, τι κι αν το σύμπαν γκρεμιστεί. Μες στην ψυχή μου θα έχει μείνει κάποια αυτόφωτη στιγμή.

0: Μ' αγαπάς.
1: Δεν μ' αγαπάς.
0: Τελειώνει με ήττα.
1: Η ήττα θέλει δύο ταφ.
0: Η αγάπη σκυτάλη.
1: Αγκαλιά μεγάλη.
0: Θέλω να μ' αγαπάς κι όλοι οι άλλοι.
1: Ξέρεις να αγαπάς.
0: Προσπάθησε πάλι.
1: Μαμά, μ' αγαπάς.
0: Σε φιλώ στο κεφάλι.
1: Αγάπη χαλάλη.
0: Αγαπώ τον μπαμπά.
1: Λείπει με άλλη.
0: Λείπει μεγάλη. Όταν κανείς αμφιβάλλει.
1: Σπάει η αγκάλη.
0: Πέφτει η σκυτάλη και
1: η αγάπη τελειώνει. Αρχίζει η ήττα.
0: Δύο ταφ θέλει η ήττα.
1: Ταφτισή θέλει η αγάπη.
0: Κανένα βήτα.
1: Το έμαθα όταν σε βρήκα. Δούνε και λαβήν είναι η αγάπη. Όταν σου πει το όχι η Μαργαρίτα, αρχίζει η ήττα. Μητέρα, πατέρας, παιδί, αρχέγονη η αγάπη, ρέει χωρίς αυτή

0: RadioArtEvents.com. Now there's a way to enjoy radio art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Για μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο. Ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο. Δίχως εσχήνη και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο. Δεν λέω πώς, δεν λέω πού. Προσοχή στο γορίλα. Μεγάλο κλουβί που έγκλειστη ζούσε κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί. Ίσως να το είχαν άσχημα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του που χρόνια τώρα τον είχε σκάσει.

Σε προσοχή, του γορίλα του έχει σαλέψει. Δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού, γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέφτει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γεροντοκόρες απέδειξαν πως άλλο ιδέες κι άλλο η πράξη.

Ξεχύνεται ντρόμο στο δρόμο, μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Να στέναξει η γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

Το δράμα στρίγγλιζε κλαίγοντας ο δικαστής. Στα διαλύματα φώναζε μάνα σαν το φουκαρά που χθες καταδίκασε για ληστεία και για κοινό παραδειγματισμό τον αποκλεισμό.

Κατέβω ούν ταξίδι για πάνε για μπάνιο. Κι έχω στη μέση στημένος, ελέγχω το δρόμο, ελέγχω τις πίστες. Στη μέση αρχηγός, εγώ τρελός ο μανιακός.

στο κράτος σου τους νόμους, όνειρα κλεμμένα, χαρτιά σημαδεμένα.

0: agapao, araiparjo.
1: Ερωτεύομαι, άρα υπάρχω. Αγαπάω, άρα υπάρχω.
2: Αγωνίζομαι, άρα υπάρχω.
3: Ονειρεύομαι, άρα υπάρχω.
1: Αντιστέκομαι, άρα υπάρχω.
4: Συγχωρώ, άρα υπάρχω.
1: Αρνούμαι, άρα υπάρχω.
2: Σκέφτομαι, άρα υπάρχω.
1: Ελπίζω, άρα υπάρχω.
5: Προχωρώ,

ταξιδιώτικη και ταξιδιάρικη. Στο φως του φεγγαριού ανθίζει πάλι, γιατί όλη τη ζωή του την εξόδεψε παράφορα γυρεύοντας μιαν άλλη. Θυμάμαι σαν παιδί γελούσε και έλεγε στη σέλα κροβατώντας ποδηλάτα, τον κόσμο εμείς θα φέρουμε.

θυμάμαι πια. Δεν το θέλω αργό ρε παιδί, περήφανα. Ερνέστο, τον ελέγαμε η Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Δεν θέλω αργό. Αν χάθηκε στο Μετς ή στο Πορτορίκο, μην κόψτε όσο για μένα.

Στο δέντρο του πόνου πάντα θα κρέμαμε αλύτρωτος καρπός. Τη σάρκα μου κανείς δεν θα γευτεί, οι σπόροι μου ποτέ δεν θα βλαστήσουν. Θα αφήνω τα άγρια καλοκαίρια να τρέφονται άπλιστα από τους χυμούς μου και τους ξερούς χειμώνες να βλακώνουν την τρυφερή και λία φλούδα μου. Κι έτσι ο χρόνος, με χορτασμένα τα αδιφάγα του παιδιά, ίσως να με ξεχάσει και να γερνάω ήσυχα πάνω σε εκείνο το κλαδί που τόσο αγάπησα.

κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι

πολλά θα σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.

Σινεμά και καφέ και τσιγάρο σαντέ, κι η φωνή σου βραχνή από το βήχα. Μου γκρινιάζεις γιατί δεν είναι αύριο γιορτή, να λυτέψουμε όλη τη νύχτα. Σε φυλάω απαλά, δεν σε βλέπω καλά, μες στο μαύρο παλτό σου χαμένη. Αμφιβάλλεις, ρωτάς, πες μου αν μ' αγαπάς.

Το κεφάλι σκυφτό και το βλέμμα καυτό. Με μπερδεύει, μου λες, η δουλειά σου. Τι θα πει, τραγουδώ και που ξέρω εγώ τόσο κόσμο που έχεις κοντά σου. Περπατάμε μαζί, σ' αγαπάω χαζί. Χίλια χάδια κρατάει μια βόλτα.

φωτιά των άστρων απ' του ήλιου το φιλί. Πνοή το ανέμου ανάσα μου,

Ό,τι κι αν ψάχνεις να βρεις, όσο καλά κι αν κρυφτείς, τις ίδιες ήττες θα δεις, στα ίδια θα έρθεις. Είχες για χρόνια χαθεί άντρας μαζί και παιδί, θύμα και θήτης εσύ.

Ταΐζουν στο φως. Είναι φορές που ο έρωτας μένει κρυφός. Είναι στιγμές που τα λόγια μοιάζουν στο στόμα πληγή. Σε χείλη που κλειδώσανε και δι...

Celli, que nadie ni magici de Brasia, na chigadia, na chigadia. Όμως καθένας γνωρίζει πόσο θέλει πολύ συνηθίζει, κάθε βράδυ κορίτσι να αλλάζει, δεν με νοιάζει.

Μαύρα χρόνια που σου λείπω, η μάνα φρόντιζε τον κήπο. Άνθρωποι φεύγανε σαν τρένα, άγριες φυλές με πάθη ξένα, και το δικό μας το ναυάγιο ταξίδευε χωρίς μουράγιο. Μάνα γλυκιά του κήπου Ρόδη, ψέμα η ζωή σου και το ξόδι. Χρόνια περνούν, φεύγουν αιώνες, άνοιξη θα'σαι στους χειμώνες.

μας αλέφιασε, ανεβάζοντας αλήθη μαύρο και βροντές οι οργοί των νεκρών. Και αργά στον άνεμο τρίζοντας, εγυρίσανε πάλι με το στήθος μπροστά, φοβερά των βράχων τα αγάλματα.

Μπήκε ο βοριάς και τρέλες κάνει μέσα στου κήπου τα παρτέρια. Σκίζει με τα πονά του χέρια μια ανεμόνα στο φουστάνι. Με τα κουρέλια πώς θα αρέσει που άλλο δεν έχει να φορέσει. Μπερδεύει του κισού το υφάδι στου γιασεμιού την αγκαλιά. Σπρώχνει τη ροζ τριανταφυλιά και από τα γκάθινό της χάδι δροσοσταλιές του Μενεξέ. Τα δάκρυα στάζουν στον Μπαξέ.

στο μανιασμένο του μεθύσι μια μαργαρίτα έχει μαδίσει, που μες στο μπλάβο δειλινό φτερούγησε σαν περιστέρι, πέταξε και έγινε ένα αστέρι κατά μεσής στον ουρανό.

Όμως θα έρθει ξανά η γαλήνη, καλοκυρά και θα απομείνει απ' το βοριά το φθονερό, ο πόνος, η ντροπή, το δάκρυ, στου κήπου της χαράς μια άκρη, μα και ένα αστέρι λαμπερό.

από τα πιο ωραία λαϊκά. Σε σπίτια με μοσαϊκά τα είχαμε χορέψει. Τα είχαμε χορέψει. Σε σπίτια με μοσαϊκά τα είχαμε χορέψει.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Και πάλι, όπως θες, για πρώτη φορά στη ζωή μου το κάνω και ίσως όχι τελευταία. Την άδεια από όλους τους δημιουργούς, συνθέτες, δημιουργούς, από τους ορχιστρωτές, που πολλές φορές δεν είναι ίδιοι, από τους μουσικούς, αλλά όχι από τους τραγουδιστές. Από τους δημιουργούς δηλαδή του τραγουδιού και όχι από τους εκφραστές, για το πείραγμα που έχω κάνει στα παιδιά τους. Αν αυτά δακρύσουνε, θα τα γυρίσω πίσω, αγαπώντας τα διπλά. Αν χαμογελάσουνε, θα αγαπήσω διπλά τους δημιουργούς.

My Lord που θα λέγανε. Το My Lord το βλέπουμε ποιητικό και το μάλιστα γύριο υποτακτικό. Έμεινες με το ποτήρι εκεί, φίλε. Δεν σε έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου να μένεις έτσι. Με τσιγάρο, ποτήρι, να μην ξέρεις τι να κάνεις. Να είστε καλά.

Τον ουρανό από τις ταράτσες που κοιτάμε ευτυχώς ακόμα δεν μας χρεώνει. Του ήλιου το φως, τον ουρανό από τις ταράτσες που κοιτάμε. Τα χώματα που έρχονται με τη βροχή από την Αφρική σαν μετανάστες με τα σύννεφα και μας λερώνουν. Ευτυχώς ακόμα δεν μας χρεώνουν. Του ήλιου το φως. Γιατί τα πιο πολλά, γιατί τα πιο πολλά μας τα χρεώνουν τα δωρεάν της φύσης. Γιατί τα πιο πολλά τα δωρεάν της φύσης μας τα χρεώνουν.

πιο πολλά μας τα χρεώνουν τα δωρεάν της φύσης. Μας τα χρεώνουν. Του ήλιου το φως. Ευτυχώς ακόμα.

Πιασμένο η σκέψη σου βουλή, σαν πόχη από ατσάλι. Σέρδη ματιά σου μια πυλή, ζυγώνει τη σκανδάλι. Της μοναξιά σου τα κλειδιά, δεν τα κρατάν πια οι άλλοι.

δεν είναι δικό σου ο καημός. Δεν είναι δικό σου ο καημός, ξένη σου είναι η θλίψη. Δεν φτάνει όλος ο θυμός, δρόμο για να σ' ανοίξει. Δεν φτάνει όλος ο θυμός, και εξωγεννιέται χαλασμός. Βγαίνει η ζωή σου στο γυαλί. Κι απ' την κουβέρτα θεατής, απόσταση κι αβάντα. Κάθε στιγμή σου μια σκηνή, τα λόγια σου λεζάντα. Είτε μελό ή κομμεντή, το ίδιο έργο πάντα. Παρηγοριά σου η θάλασσα.

Φεγγάρι είναι έξω μες στο κρύο, που αγαπάει τη μοναξιά μου, δεν την κρίνει. Σε δερματώδε το ανάγνωσα βιβλίο.

λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Και όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω. Και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό είμαι μικρός, πολύ μικρός για να τα αλλάξω.

Όλα να φύγω πιο ψηλά θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σε έναν καθρέφτη μοναχός μου να κυπιέμαι. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω. Και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό

Αγάπη, Αλκιβιάδης, Αμαλία, Ανδρέας, Αντρονίκη, Αντώνης, Αριστομένης, Αρίστος, Αφροδίτη, Βαγγέλης, Βαγγελιό, Βασίλης, Γιάννης, Γιώργης, Δημάρατος, Δημήτρης, Ειρήνη, Ελένη, Ευγένιος, Θανάσης, Θοδωρής, Κατερίνη, Κωνσταντίνος, Λευτέρης, Μανώλης, Μενέλαος, Μιχάλης, Μύρος, Νικόλαος, Όλγα, Σόλαμας, Στελιανός, Στεφανής, Σοκράτης, Χαράλαμπος, Ελευθερία,

και στις πόλεις που αγόρια φιλούν τα κορίτσια τους. Ένα σκύλος το χώμα.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, Κουκάκι, Γκίζη. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ένοχές σας αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά φουστάνια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες συγκρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά, το

0: ταξιδεύουν οι φίλοι μου, γιατί δεν τους αφήσατε σπιθανή για σπιθανή. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίσουν με μαύρο χρώμα και τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουνε στη συνθηματική γλώσσα, γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα στα χέρια σας, στο λαιμό σας, οι φίλοι μου.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.